0: Πρωινό Show. Με Γιώργο Καρτούνη, Ευθύμη Μαρκούλη και Μάνο Γιώργο. Πρωινό Show. Με Γιώργο Καρτούνη, Ευθύμη Μαρκούλη και Μάνο Γιώργο. Πρωινό Show. Με Γιώργο Καρτούνη, Ευθύμη Μαρκούλη και Μάνο Γιώργο.
1: You are listening to the Airplay Radio Chart in Croatia. This is Felix from the Nation Jets.
2: Come on, let the nature in. You done it. Listu RC100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.